μου σαβρέ. Αμανέσι μου γεμιλιαδό. Γεμ τζινινδί ο νιαμία. Όσε σαν υπασαβρέ. Εχάουν γινά ενεδιά. Διαμένα ουφέμουν εγκάνι του μηνύ. Εχάουν πένα ουφέμουν εγκάνι του μηνύ.